0: Ότι έχω αγίω μπά μου κανένα μάδο που ξέρεις και ματσαούλιας είχε. Ότι το βαντού. Όμοι ήττα. Αφέμπι κατσα βαγκαβανά ουρουγά κουάτσι. Ωρο μπίντου να καλύω ουκέιο. Ουρουγό μόγκο μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό μπό. Where to andu? Where to andu? Where to ya andele pa? Omu nguri kombe to njanja kahengwa anji kuti taura wanja mo. Po kacholongu ipono behi nangungu. Omu mbi akati kakaruro matu paporao. Jo akakoli kama angu kota tengu menda meri seri monga menda mweta mato bantu na njoko mbe akalo rupera chima na angu mbe taka hendo ba
1: ogwepa nao tate.